0: Township.
1: Για να γουστάραμε στο μοτσέρο να είσαι με την πράλη. Όμως τελειώνες θα πει αβέλ που δει. Ας όχερ
2: تشیش و بنده رهبر
3: ممنون.